0: Το μποροτάλ και σε μιλίνο, καταβάς με σε μολίνα, να ακουστά τα φιωρεντίνα, μουρταδέλε του Ιβανίνο, κουλουμιέ τσουλι τριβίνε, ουν καφέ κον καφέινα, γραμμή 003. Πίλιατε να βαστίλια, σιένταμε.
1: Enzo Limbo, Anamecor.